Πας, ρόν του πήγε κάκο έγκεν καπίσαν νιού. Αγέριτε να κάκο έγκεν εν στάφο φωτιέ η τάσα. Πάνε μαρατόν πέσα είναι έντα. Αγέριτε να τάει να κάκο η γορτζινιό. Γιατί δεν κουρε πέ. Αγίω βέγα να μγε πέ τα κάκο έκκι νίμα. Να γέλιο τσικέ 70,000. Το μα πήγαν ορόνι κοιτάκε. Ορόνι κοιτάκε να κυκουρε γουρίς. Και γουρίε γουρίς. Άγιο τσικάκε να ελείπουσα πίνει και πασό λαϊτ. Αμουάου. Αγκούνι εγώ πάρω γολε το ματρίπ. Εγε μάγω τρία αγκού το κάγω εκ του. Ωρών και τα γενή γουρε ήραρι. Ήραρι αμέντα να πέσα. Ήραγω σε ρε νιου κάγω νιου τίγε ήραρι 70,000 ή μειώνε το μινιο. Το μα του πίπο. Αμέτια γκούνο αγκά πέσα γιζό το μητέ σογούν εγώ γκούνο στάφο 48 ash. Κάγω νιν 3 μινετ και τσιογόνι και εκεί. Ήνιου. Κονκο με πίτω κομμα πάω τα γενέ. Στάφο 48 ash. Λαπατόγω ντουγέτ να μπον. Κάμε ουνατάκα πόνας, ουνατάκα έλπου σαβήνι, σαρουίω ατονγούνι. Star 448 Ash, number 1. Τότε κάζει.